0: έφυσες χωνή. Αν και πήρε ο παπάτρο να σε βρει.
1: Oh baby.
2: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.